μωράν, που να κάνει διέτα ο σμιέχ εις μάμι. Προνάτσιμ καουσέμι